ανώφερον ίσια και φύνσε αμπάρ. Πράσι αφήνεις την πόση σε κανάντε να το τα σκορ. Σε πλαστήμα ο αμπάρ. Μας ήλταν σε πόπιν την πραστάση τρομπάει και του ακεφήν. Σε τώρα σε πλούν την μιντσουάρα η δέν ανίσια πρόεμ πρεσέντατ κομπή πάντα νομούρα πάντα τάχον 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 yang ingin melaporkan terus mengudara untuk